0: μου μόνο φάω εσύ.
1: Γιατί άμα παιδιά μου μόνο είναι ένα μέτρο. Να ακούσε τα νοσούα.
2: 0 5 9 0 5 9 8 2 9 8 2 9 2 0 2 0 9 4 9 4 0 5 9 0 5 9 8 2 9 8 2 9 2 0 9 4 9 4 9 4
1: And only rabbit I said. Sorry, back and forth. Papa ni di wang wang no. Jesus, abu, mango baba, di na chida, na wabra nyakwa,
3: bra,
1: bra.